Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο Rock Radio 104.7.

0: sit and look at the rain.
1: My big question to myself was this: where in heaven's name do you start?
2: 104.7 Rock Radio, Thessaloniki, Greece.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Rock Radio! 104.7 Θεσσαλονίκη.
5: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους.

0: φανάρι. Flash, flash, flash. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash, παρκάρισμα. Σκέψη.
1: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
2: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
3: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
4: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
3: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
4: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
3: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
4: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
3: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
4: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
2: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
3: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
5: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
6: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
5: Αναδομό και έκτισες.
7: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
8: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
7: Για πες.
8: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
7: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
9: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
10: Rock Radio. Rock Radio. The new 104.7. Rock Radio.

0: I'm Gene Simmons, and you're not. But we're both listening to Rock Radio 104.7, Greece's best.
1: Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
2: Handmade. Αναζητήστε τόσα επιλεγμένα.

0: όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: Back to the music. Chaos. Nothing's off limits.
4: No.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
0: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
3: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
2: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
3: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
2: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
3: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
3: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο κυριακάκη.gr.
2: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
5: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
6: Τι
5: εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
7: Electronic. Are you ready? Playing to survive. Hey, back to the music. 104.7.

Rock Radio Thessaloniki.

0: Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσες επιλεγμένες μπουτίκες.

0: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδώρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
3: Και στο tileris.gr. Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Rock Radio 104.7 Θεσσαλονίκη.
2: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
0: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
3: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
4: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
5: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
4: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
5: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
4: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
5: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
4: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
5: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
6: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
4: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
8: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
7: Αναδομώ και έκτισες.
9: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
10: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
9: Για πες.
10: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
9: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
11: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα βαρύτιμος.gr.
12: You'll reap the benefits for years to come. Now, back to the music. Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες βουτήρες.

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια. Η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή, Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
0: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: What better place than here?
4: Rock radio.
3: Better time
4: than now.
3: The new 104.7.

0: Πολλές ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά, σκέψου Μικέλ.
1: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνηση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
2: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοκονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
3: Rock Radio. Now back to the music.
4: Back to the music.
5: Tribe has spoken.
3: Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες βουτήρες.

0: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούρια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
3: Και στο tileris.gr.
4: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
5: For the private pleasure of a limited number of families.
6: Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out. 104.7.

Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο Rock Radio 104.7.

0: και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, flash, flash, flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash, παρκάρισμα. Σκέψη.
1: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
2: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεά κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas, των Βαλκανίων.
3: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
4: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
5: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
4: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
5: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
4: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
5: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
4: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
5: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
6: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
4: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
8: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
7: Αναδομό και έκτισες.
9: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
10: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια, μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της. Τι εκέ? Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
11: Ναι.
10: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
11: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
12: Hello again, here's what's happening.
13: Now, back to rock radio.
12: Really cool, hip, sexy.
14: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best. Surpass the merely incredible.
15: Rock Radio 104.7.

0: Δικαίωμα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Και στο tileris.gr.
3: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
4: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
5: We have the most gadgets.
6: Now back to the music.
7: Back to the music.
5: And the most gimmicks.
8: You better start thinking. Start thinking.
9: Rock Radio.
8: Start thinking.
9: Thessaloniki.

0: Η ώρα είναι 11. Rock Radio
1: 104.7 Θεσσαλονίκη. Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
0: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ.

0: Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel. Σπα. Διασκέδαση. Στην καρδιά του Γευγελή. Στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
2: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
3: Okay. To the music. The divine mystery of our Eucharistic Lord.
4: What the most important campaign I've worked on.
3: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 11.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένο.

0: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
3: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
2: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
3: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
2: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
3: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
3: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
2: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Και στο tileris.gr.
5: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
6: 100% radio. Entertainment. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 12. Rock Radio
1: 104.7 Θεσσαλονίκη. Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
0: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
2: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
3: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
4: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
3: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
4: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
3: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
4: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
3: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
4: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
3: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
6: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
7: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
6: Αναδομώ και έκτισες.
8: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
9: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
10: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
11: The controversial. Back to the music. Let's not get ridiculous. 104.7 Rock Radio. Things go better.

0: Yes, Thessaloniki. This is Zoran from Kings Point. You're listening to Rock Radio 104.7.
1: Η ώρα είναι 12:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
2: Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες μπουτίκες.

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια. Η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. You will not be able to turn this record off. Back to the music. Rap Radio 104.7.

0: η ώρα είναι μία. Rock Radio
1: 104.7 Θεσσαλονίκη. Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
2: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
3: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της. Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
5: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
6: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο ΚΕ και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο,

0: Άντε βρε, καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες σας. Σωτήρι Τζο, Τζο Μακάρος. Σαν να έχει λίγο ζέστη, καλοκαιράκι. Μόλις επέστρεψα από Χαλκιδική το πρωί, παιδιά, ξέρετε τι γίνεται στους δρόμους και στα δύο ρεύματα. Πήγαινε, έλα. Πατζουρλισμός. Όταν λέμε πατζουρλισμός, μιλάμε για χαμό. Χαμό. Πάνω από 80 δεν πήγαινε. Αλλά και στα δύο ρεύματα, μάχη, όχι αστεία. Έλα, δύο εκπομπές και σήμερα θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Ένα ωραίο μουσικό ταξίδι. Ρίξουμε μια ματιά και στην επικαιρότητα. Ρίξουμε μια ματιά γενικώς. Έτσι επικοινωνείτε μαζί μου 2-31-025-104-7. Email rockradio@rockradio.gr. Στο Messenger έγινε μικρόφωνο, πατήστε, μιλήστε μου. Πάμε γρήγορα στο κεντρικό μου χορηγό, έλα.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
0: Για κάντε μια στάση στα Μικέλ, Rock Radio Μικέλ είσαι, στους 104,7. Πάρτε μια ανάσα, τονωθείτε με τα καφεδάκια, τα αγαπημένα σας ροφήματα, snacks από όλα τα Μικέλ της Ελλάδας και του πλανήτη. Καλησπέρα και στο Ράδιο Δράμα 99 και 1, σε απευθεία σύνδεση εκεί, παγκοσμίως rockradio.gr.

θερμοκρασία που έχουμε αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Μια χορηγία που κατάσταση στον Σταύρο Κωνσταντινίδη. Ολυμπιάδες με Αθηνά σε ένα αγωνία. Είναι σε διακοπές μέχρι τις 2 Αυγούστου, αλλά εσείς σημειώστε 2-31-0-20-55-82. Ηλεκτρολογικό, ειδικό, υδραυλικά, είδη, χρώματα, τετραλούξ. 35 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή. Αν στη Θεσσαλονίκη με υγρασία γύρω στο 55%. Και θα ανέβει κι άλλο η θερμοκρασία, να ξέρετε. Θα αγγίξει και τους 37 σήμερα. Αυτή είναι η Αμαρόσα. Και αυτή είναι στο top 10. Είναι ψηλά, στο νούμερο 4. Ανέβηκαν. Good enough.

0: Λίζα κατέφτασε με η μηνυματάκι, μου λέει έλα ρε Σωτήρα ρε, γεια σου ρε Χάρη, καλή εβδομάδα. Δώσε πόνο μου λέει. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού επίσης. Βάλε την Purple από το καινούριο, φοβερό άλμπουμ. Συμφωνώ, το Splatty πάρα πολύ ωραίο. Αλλά εγώ έχω ξεχωρίσει ένα τραγούδι μέσα από το Splatty σε παραγωγή Bob Ezrin. Ο ζωντανός τρίτης Bob Ezrin, θα το ακούσετε. Και τον Ιαν Κίνα θα ακούσετε και τον Roger Glover θα ακούσετε. Το επόμενο που θα σας μεταδώσω είναι μοναδικό από την καινούργια δουλειά των Deep Purple.
1: Hi, this is Ian Gillan of Deep Purple. You're listening to Rock Radio 104.7.
2: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple. Vathos, Varos and Vokaros on Nitrax.
3: Γεια σου Θεσσαλονίκη. This is Bob Ezrin, the producer of Pink Floyd, Kiss, Alice Cooper and Kings Point. You're listening to Rock Radio 104.7.

πολλά χρόνια στο κουρμπέτι. Αλήθεια σας λέω, αυτή αλλά και οι επόμενοι πιστεύω θα πεθάνουν πάνω στη σκηνή. Δεν εξηγείται αλλιώς. Και μιλάω φυσικά μετά τους Deep Purple για τους μοναδικούς Rolling Stones που είναι ψηλά στο Rock Radio στα Dance, το νούμερο 3 με το In The Stars. Double Trouble, τα τρία βήματα μαζί σας. Βάθος, βάρος και καλοκαιρινός μακάρος. Παρέα με τα οπτικά Ζάνης, Αριστοτέλους 11

Εσείς για να ψηφίσετε για το Top 10, μπαίνετε στο rockradio.gr. Μας έχουν μείνει άλλα δύο Top 10. Και αυτή την εβδομάδα σας παρουσιάσω και αυτήν και την άλλη Τετάρτη βράδυ το Top 10, να ξέρετε. Θα προσπαθήσω Τετάρτη βράδυ να σας το παρουσιάσω.

0: Fighters.
1: Hi, this is Kurt from Nirvana.
2: Hi, this is Courtney, and you're listening to
0: And you're listening to the new
3: 104.7
4: Rock Radio.
5: Παρότι πιστεύω ο μισός πλανήτης και παραπάνω ήθελε να κερδίσει ο Μέση εχθές για να τον τιμήσουν καλύτερος παίκτης όλων των εποχών για πάρα πολύ κόσμο. Αλλά πέσανε πάνω σε μια Ισπανία που η Ισπανία είναι 2-3 επίπεδα πιο πάνω από όλες τις εθνικές. Είτε η Γαλλία, είτε οι Γάλλοι δεν μπορούσαν να τους πάρουν την μπάλα. Οι Αργεντίνοι να μείνονται με 0 τελικές. Εντάξει, μιλάμε τώρα για... Από εδώ δικαιοσύνη. Οι Ισπανοί διαφορά 2-3 κλάσεων πιο πάνω από όλες τις εθνικές. Δίκαιη παγκόσμια ταμεία. Για μια φορά έκλειψε την παράσταση ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ που έδωσε το βραβείο με παρέα με τον Ιφαντίνο και δεν έφευγε πάλι. Όχι, θα μείνω εδώ. Θα το σηκώσετε και θα είμαι εδώ. Λοιπόν, αυτή είναι η Foo Fighters. Dear

0: Call και την παρέα. Θα πάω στο πρώτο πνευματικό διάλειμμα. Dear Rosemary, Σωτήρη Τζο, Τζο Μακάρο, Double Trouble μετά από την Καζάνη. Πού αλλού, στους 104,7 Rock Radio Μικέλ, 20 Ιουλίου. Θα τα πούμε και το βράδυ στις 9, στο Night Tracks. Καλησπέρα και στο Ράδιο Δράμα 99 και 1, σε απευθείας σύνδεση εκεί. Σε οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη και αν βρίσκεστε, rockradio.gr. Στην πόλη χαλαρά τα πράγματα, μια που γίνεται πατζουρλισμός δρόμους, πήγαινε ένα Χαλκιδική, στην Εθνική Οδό γενικά. Εντάξει, έχει και πάρα πολλούς ξένους, γίνεται κόλαση.
1: Η ώρα είναι 1:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
2: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση, στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas, των Βαλκανίων.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Και στο τηλερίς.gr.
4: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
5: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
6: We've got our fingers on the pulse, of this community.
7: 104.7. Back to the music.
8: Via satellite. Rock Radio 104.7.
9: Hi everybody, how you all doing? This is Steve Overland from the Band FM, and you're listening to Rock Radio 104.7.

Flashback. Σωτήρι Τζότζο Βακάρος παρέα με τα οπτικά Ζανής. Αριστοτέλουσα 11. Όλα τα γυαλιά ηλίου, όλες οι μάρκες, όλα τα σχέδια, το πιο ενημερωμένο κατάστημα οπτικών Αριστοτέλους 11. Πάμε να δούμε τους Καναδούς Glass Tiger, μία από τις τεράστιες επιτυχίες τους από το 1986. Someday.

0: 104.7 Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.
1: Λοιπόν, Σωτήρη Τζο, Τζο Βακάρο, θα είναι με δύο φορές την ημέρα. Μία με τρεις Double Trouble, παρέα με τα οπτικά Ζανής Αριστοτέλους. 11-9-11 το βράδυ στα Nitrox. Εκεί είμαστε, όπως καταλαβαίνετε, 37 χρόνια παρεούλα. Λοιπόν, εσείς επικοινωνείτε μαζί μου στο 231-025-104-7. Φυσικά, σχόλια κάτω από τις αναρτήσεις Instagram, Facebook, αλλά και στο TikTok, και βέβαια μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 231-0, επαναλαμβάνω, 25-104-7. Πάμε τώρα να κάνουμε το μοναδικό flashback με Natalie S. Handmade στο Instagram αλλά και στο Facebook. Γυναίκες, ο χώρος σας, μοναδικές δημιουργίες, είναι αυτά που ψάχνετε, έτσι. Θα τα βρείτε και σε επιλεγμένες μπουτίκ σε ολόκληρη την Ελλάδα.
2: Flashback.
1: Α, ναι, flashback. Ναι, εντάξει, ξεκινά. Πάμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Σαν σήμερα, 20 Ιουλίου στο 1969, και στην κορυφή του Billboard θα συναντήσουμε Zucker and Evans. In the year 2525, έχουμε ακόμα.

0: flashback.
1: Με Ναταλία Σάνμιτ στο Instagram αλλά και στο Facebook. Εκπληκτικές δημιουργίες, κορίτσια και αυτά που ψάχνετε. Αξεσουάρ, ρούχα. Χειροποίητα, ζωγραφισμένα, απίστευτα σχέδια. Θα τα δείτε όλα. Ναταλία Σάνμιτ, Instagram και Facebook αλλά και σε επιλεγμένες. Μπουτίκ σε ολόκληρη την Ελλάδα. Γυρίσαμε τον χρόνο πίσω, σαν σήμερα 20 Ιουλίου. Στο 1960

0: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο Rock Radio 104.7.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

0: Όλα ζεσταίνεσαι, Γιωργάκη μου, δεν πιστεύω.
1: Έχω στο full air condition, ναι. Θα σταματήσω τώρα και το μικρό να πάρω ένα παγωμένο φραπέ.
0: Άντε μπράβο, άντε μπράβο. Άντε μπράβο.
1: Έξω βράδυ, έξω βράδυ.
0: Έμα τώρα, τι θα μας κάσουμε τώρα, κάνε μια στάση εκεί πέρα.
1: Σπίτι λέω ότι την Ειρήνη λέω, ναι. Κλείσει τα όλα, πάντα full air condition.
0: Μπράβο.
1: Διάιτε.
0: Ναι, ρε φίλε, ναι. Τώρα που είσαι, τώρα. Πού βόσκεις.
1: Τώρα βόσκω για νησά,
0: ναι.
1: Κατεβαίνω κάτω Αλεξάνδρεια, τέλος για σήμερα λόγω ζεστή.
0: Δροσιά, ναι, τι λέει το κοντέρ εκεί πέρα, πώς το...
1: Το κοντέρ φίλε 36 και μισό λέει μέσα στο κάμπο, η υγρασία σου δεν βλέπεις.
0: Δεν βλέπεις την υγρασία, άστα να πάρει. Ναι. Βες κανένα τραγουδάκι να σε δροσίζω τίποτα μαζί με το εργοτήσιο, κατάλαβες.
1: Ξέρεις κάτι που μπορούσα να το βάλεις, διάλεξες εγώ, Boston ξέρεις.
0: Από Boston, κάτι από Boston. Ό,τι θέλει το φιλαράκι μου, ό,τι θέλει.
1: Άντε φιλιά, άντε φιλιά, θέλω να τα λέμε.

0: Ψάχνεις να κάνεις ένα ιδιαίτερο ταξίδι, ένα ταξίδι στο Ισραήλ, ένα ανεπανάληπτο ταξίδι. Sunfly Travel. Στην περιοχή Λευκού Πύργου με την Αγγλική Μαρία Σούλη. Ναι, ρε φίλε, θα στα πω τώρα, περίμενε.
1: More of the hottest music with Sotiris Vakaros.
0: Υπάρχει αυτό το Single Travelers. Είσαι μόνος, μόνοι. Παρέες, μικρές παρέες τεσσάρων ατόμων. Εντάξει, δηλαδή μιλάμε για χαμό. Πάμε πολύ ωραία. 2-31-0-2-80-500 Sunfly Travel. Με την Αιγύη της Μαρία Σούλη.

0: Η ώρα είναι 2. Rock Radio
1: 104.7 Θεσσαλονίκη. Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, flash, flash, flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash, παρκάρισμα. Σκέψη.
2: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
4: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
3: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
4: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
3: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
4: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
4: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakaki.gr.
3: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί! Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
3: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
3: Αναδομό και έκτισες.
10: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
11: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέατο απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
12: To the music and all hell broke loose via satellite. This is Rock Radio 104.7. Satellite. This is Rock Radio 104.7. The satellite.

τεράστια επιτυχία από Cock Robin και το 1985 ξεκίνησε η δεύτερη ώρα του Double Trouble παρέα με τα οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11. Είστε στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7. Κάντε μια στάση, να πάρετε μια ανάσα. Τα Μικέλ είναι το στέκι μας, είναι απίστευτη ποιότητα καφέ που θα βρείτε σε όλα τα Μικέλ της Ελλάδας και του εξωτερικού. Πάμε τώρα να βουτήξουμε ξανά στο Rock Radio στα 10, όπου θα συναντήσουμε στο νούμερο 7 την Ella Langley παρέα με τον Morgan Wallen. I can't love you anymore. Πάρτε ύφος, γυαλί, οπτικά Ζάνης, Αριστοτέλους 11. Και πάμε.

χαμός γίνεται με αυτόν τον παικταρά, τον Cameron Whitcomb. I had to do it the hard way. Πολλές φορές στη ζωή δεν υπάρχει εύκολος δρόμος. Για να έχεις την ελευθερία σου και σου άστα φρένα, σαν και σου λέω. Και μετά ξεκινάνε όλα τα ψυχολογικά. I had to do it the hard way. Πάμε σε ένα πρωί νούμερο 1 του Rock Radio Top 10 από Chris Daughtry και τους δικούς του Daughtry, το μοναδικό Antidote. Και αμέσως μετά θα ρίξουμε μια ματιά στον καιρό, έλα.

Δελτίο καιρού. Thessaloniki weather. Μια χορηγία του Απολώνια Hotel, σπα διασκέδαση, 5 λεπτά τα σύνορα των Ευζώνων. Πώς θα πάει ο καιρός μέχρι το βράδυ, Δευτέρα 20 Ιουλίου στη Θεσσαλονίκη? Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας λέει γενικά εθρίος, με πρόσχερες νεφώσεις με σημερινές απογευματινές ώρες. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 3 από φόρη, θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Τώρα είμαστε στους 36. Μέσα είμαστε. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία του Απολώνια Hotel, σπα διασκέδαση, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Ξαναμπουκάρω στο Rock Radio Star 10, ακριβώς στη μέση, στο νούμερο 5, συναντάω τους Ιταλούς The Rumblet και το μοναδικό The Fallen. Σωτήρης, Jojo, Βακάρος.

I'm falling in love. Είμαστε σε 25 λεπτά μετά τις 2. Σωτήρη Τζο Βακάρο. Α, τι λέτε? Μη μου πεις, κάτσε. Έχω πολύ καιρό να σας μεταδώσω αυτήν εδώ την γκρουπάρα. Αυτή είναι η μοναδική Collective Soul και το Better Now.

Η ώρα είναι 2:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες

0: Στο Απολώνια εδώ και 41 χρόνια. Η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολώνια. Ανθρώπινο. Φιλικό. Αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, την τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Και στο τηλερής.gr.
4: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερής.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
5: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο
6: 2310-230-199.

Τελική ευθεία. Double Trouble παρέα με τα οπτικά Ζάνης. ZanisOptics.gr. Αριστοτέλους 11. Όλα αυτά στους 104,7 Ροχρήτη ο Μιχέλ. Θεσσαλονίκη, ηλιόριστη. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους σας. Καλησπέρα και στο ράδιο δράμα 99,1 σε απευθεία σύνδεση και εκεί. Και φυσικά παγκοσμίως www.ροχρήτη.gr. Ήδη ώρα να πάμε στα δημοφιλή γενέθλια. Μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη, Τσιμισκή 62. Όλες σας οι ασφάλειες, ακόμα και τα σκάφη σας, τα ζεσκή σας, υπάρχει σας, τα πάντα, ό,τι είναι για ασφάλεια. Ησυχάζετε. Με ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη, Τσιμισκή 62, τηλέφωνο, σημειώστε 231-0-251-051. Σαν σήμερα, 20 Ιουλίου του 1945, γεννήθηκε η Kim Carnes. Γνώρισε ο πλανήτης με τον Barry Davis Eyes. Μια διασκευή, δεν είναι δικό τραγούδι. Τραγούδι ανοίξει Ζάκη Τεσάρο. Το 1974.

Sugar Baby Love. Και εγώ 47 επίσης, ο μοναδικός ζωντανός θρύλος Κάρλος Σαντάνα. Πάρα πολύ ωραίος. Και εγώ 72, JJ French, κιθαρίστας με τους Twisted Sister. Και εγώ 55, από The DeFranco Family, Marisa DeFranco. Ενώ από τους The Pogues, 155, Jem Finner. 156, τα drums, τα Sex Pistols, ο Paul Cook. Ο Michael McNeil από Simple Minds, τα keyboards. Αυτός ακούμε Simple Minds. Από τους Furniture, 159, James Irvin. Ακούσαμε πριν Talk Talk, ο drummer, ο Lee Harris, το 162 γεννήθηκε. 266, κιθαρίστας με τους Pearl Jam, Stone Cossards. Από The Brand New Heavies, το 266, Andrew Levi, βασίστας. Και βέβαια, τα δημοφιλή γενέθλια, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο, Πέτρος Ζαΐρης. Τσιμισκή 62, ετοιμαστείτε για το σαν σήμερα, στην ιστορία της μουσικής, αμέσως μετά.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάμε να κάνουμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο με το σκλητό με το Μάλαμα Σπίτσα Βεσαγή Δημητρίου 46. Ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών 231-295-95-97 για τα ραντεβού σας εκεί το 3 ή φυσικά κάντε μια στάση εκεί. Θα γυρίσουμε στο 1940 και είναι ιστορική μέρα σήμερα γιατί δημοσιοποιείται το πρώτο chart του Billboard. Το πρώτο chart του Billboard και το πρώτο νούμερο 1 στην ιστορία των charts από τον Frank Sinatra και το I'll Never Smile Again and the Tommy Dorsey Orchestra. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, μόνο το Μάλαμα Σπίτσα Εύες, Αγίου Δημητρίου.

Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο νούμερο 1. 1940. Το πρώτο τσάρτ που δημοσιοποιήθηκε ποτέ από το Billboard. Frank Sinatra, I'll never smile again. Εμιά που μιλάμε τώρα για νούμερο 1, τι λέτε, πάμε στο δικό μας το νούμερο 1 για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε δύο τελευταία top 10 που μάλλον θα σας τα παρουσιάζω Τετάρτη βράδυ. Έτσι, 10 με 11. Μια που Πέμπτη το Μπακαράκι θα λείπει τις Πέμπτες το βράδυ, δεν ξέρετε.

Πάμε στο New Entity του Rock Radio στα 10, κατέφτασε και Τάσος Μητακίδης. Δροσίζεται εδώ στο στούντιο του Rock Radio, Μιχαήλ. Και μετά τις 3 θα είναι παρούλα μαζί σας. Οι YouTube με το Street of Dreams που κάνανε στο Top 10. Δικαίως, λέω εγώ.

συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό. Λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα αστέρι μέσα μας και πρέπει να το αφήσουμε να λάμψει. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού το βράδυ σε 9 για Night Tracks. Είναι το Rock Radio Μικέλης στους 104,7. Ευχαριστώ πολύ το ράδιο δράμα 99.1 για την απευθεία σύνδεση. Rockradio.gr μας ακούτε παγκοσμίως. Κεντρικός μου χορηγός στα οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11. Πάμε και στους άλλους χορηγούς. Θερμοκρασία 30 με τον Σταύρο Κωνσταντινίδη, Ολυμπιάδος με Αθηνά σε αναγωνία. Χρώματα τετραλούξ, ηλεκτρολογικό υλικό. Γραφικά είδη. Flashback Natalie S. Αν μείνει Instagram αλλά και στο Facebook, γυναίκες μοναδικές δημιουργίες. Ταξιδέψτε με Sunfly Travel και την εγγύηση της Μαρία Σούλη στην περιοχή Λευκού Πύργου, το Sunfly Travel. Βελτίο καιρού από Λόνια Hotel, σπα διασκέδαση. 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Δημοβιλή γενέθλια, ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη, Τσιμισκή 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών, Μότο Μάλα Μας Πίτσαλες, Αγίου Δημητρίου, 46. Λοιπόν, τα αγαπημένα σας μουσικά, τίσετ, καπέλα, κούπες για καφέ, ό,τι θέλετε. Τα δικά μου προφίλ στο inbox για συνονοήσεις. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλό απόγευμα, προσοχή στη ζέστη. Να είστε κάπου δροσερά. Ωραία. Τάσος Μητακίδης in. Jojo out. Bye bye.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Rock Radio 104.7 Θεσσαλονίκη.
2: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
0: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
3: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
4: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές και δόσεις και εκτόσεις.
3: Για πες!
4: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
3: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
5: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
6: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης, από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέατο απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης, για αυθεντική ελληνική κουζίνα, στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα, πάνω στο κύμα.

Adam Lambert από το 2009. What do you want from me, ξεκινώντας και αυτή την εβδομάδα. Δευτέρα 20 Ιουλίου, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν, σε όσους ακούν στο όνομα Ηλίας και Ηλιάνα. Rock Radio Mikkel στους 104.7, είμαι ο Τάσος Μητακίδης. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι στην καθιερωμένη ραδιοφωνική ψυχοθεραπεία. Μείνετε εδώ, ανοίξτε κι άλλο την ένταση και όλα μα όλα θα πάνε καλά. Είναι δεδομένο αυτό, εντάξει. Ξεκινήσαμε με Adam Lambert και συνεχίζουμε με Jennifer Page. Αυτό είναι το Crush.

0: Πόσο τρομακτικό μπορεί να είναι το γεγονός ότι το τραγούδι έχει 15 χρόνια που έχει κυκλοφορήσει. Rolling in the Deep από Adele. Εδώ στο Ροκρέντιο Μικέλ στους 104.7. Στα 15 μετά από τις 3 η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Στους 36 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Ιδιαίτερη προσοχή, ok.
1: Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

μέσα από το Who's Your Mama του 2007. Η ευχή όλων μας σε αυτές τις θερμοκρασίες είναι το Make It Rain από την Anouk. Λίγο πριν συμπληρώσουμε το πρώτο ημίωρο και πάντα μα πάντα εδώ στο Rock Radio Μικέλη στους 104.7 είμαι το Άσος Μητακίδης, 23.10, 25.104.7. Αυτός είναι ο πρώτος τρόπος επικοινωνίας, ο ορθόδοξος με το τηλέφωνο που λέμε για καμιά κουβέντα. Μέσω email rockradio@rockradio.gr και παντού στη Meta, στα social media. Rock Radio 104.7 official, είτε αυτό είναι X, είτε είναι Facebook, είτε είναι Instagram, είτε είναι, ξέρω εγώ, TikTok. Παντού μπορείτε να μας βρείτε και να μας στείλετε ένα μήνυμα και να αναδείξουμε αυτή την πολυτέλεια του ραδιοφώνου που είναι η πεμπτουσία της επικοινωνίας. So many things they come and go. Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως αϊθαλής αν μη τι άλλο. Από το 1987 αυτή είναι η Sir, I Found Someone.

Η ώρα είναι 3:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένο.

0: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούρια stock σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
2: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
3: Και στο τηλερίς.gr.
4: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα-βαρύτιμος.gr.
6: Are you ready to rock?
7: Now, back to the music.
6: At a biatch, and I think you got it.
7: Via satellite. Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.

One Hit Wonder από τους Cause and Effect. You Think You Know Her. Με το τραγούδι είμαι ιδιαίτερα δεμένο συναισθηματικά, γιατί κυκλοφόρησε τα χρόνια που ξεκινούσα το ραδιόφωνο και χωρίς την απαραίτητη πρόσβαση στην τεχνολογία τότε με YouTube, ίντερνετ και τέτοια πράγματα, καθότι είμαστε δεινόσαυροι του ραδιοφώνου. Έψαχνα απεγνωσμένα να μπορέσω να το αποκτήσω, αλλά ήταν από εκείνα τα οποία δεν γνώρισαν επιτυχία, άρα τα αντίτυπα ήταν περιορισμένα. Και όλα αυτά γιατί θύμιζαν λίγο παραπάνω την κορυφαία μπάντα ηλεκτροπόπ που έχει κυκλοφορήσει ποτέ, τους Depeche Mode. Και έμοιαζε πάρα πολύ, όπως έμοιαζε και αυτή η μπάντα που ξεκινάει τώρα. Που όταν κυκλοφόρησε το Methods of Silence λέγαμε, οκ, Depeche είναι αυτό. Τότε τους λέγαμε Depeche, ενώ κανονικά είναι Depeche. Καμουφλάζ. The Great Commandment.

Sam Friendly λέγεται το άλμπουμ, 1990. Αυτή είναι η Charlatans, The Only One I Know, εδώ στο Rock Radio Mikkel, στους 104.7. Περβινιά, θα περιμένεις τώρα. Δεν κατάλαβα, έρχεσαι κατευθείαν και θα ακούσω αυτά που θες κατευθείαν. Πάμε στο Rock Radio Top 10, όπως το ακούτε κάθε Πέμπτη στις 10 στα Night Rocks, με τον Σωτήρη Τζόζο Βακάρου και σε επανάληψη στα Σαββατοκύριακα, και θα ακούσουμε το New Entry, οπότε μείνετε εκεί. Not to understand music. This is Rock Radio's Top 10. Rock Radio 104.7. Number 10. U2, Street of Dreams. Number 9. Charles Kelly, Richard Marx, Driving and Listening to Music. Number 8. Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool. I laugh at me, I'm trying, falling sometimes, sometimes flying. Number 7. Ella Langley, Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore. I can't love you anymore. Can't keep chasing you round, round the back of my mind. Number 6. Aspen Creek featuring Lars Subsound. Tell me. So tell me what you're thinking. Tell me, is it really love? Number 5. The Rumblet, The Fallen. I will change my way. You know what I have fallen. Number 4. Emma Rosa, Good Enough. Number 3. The Rolling Stones, In the Stars. It's in the stars, it's the mystery. Number 2. Generation Radio, The Melody. The melody brings back, the memory brings back, the feeling again and again, any place, any time, no matter where. Number 1. Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.

Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο Rock Radio 104.7.

ξέρετε πάρα πολύ καλά ποιο θεωρώ το κορυφαίο γκρουπ στην ιστορία της μουσικής και μαλώνω με πολλούς συναδέλφους και όχι μόνο. Για μένα U2 είναι η κορυφαία μπάντα στην ιστορία της μουσικής και το έχω αιτιολογήσει, αλλά όταν κυκλοφορούν τέτοια πράγματα αμφισβητώ. Ναι, και έχω και το θάρρος να πω ότι δεν μου αρέσει το τραγούδι. Το βρίσκω πάρα πολύ πρόχειρο. Street of Dreams στη θέση νούμερο 10 για αυτή την εβδομάδα στο Rock Radio Top 10. Έχω τον Χρήστο τον Περβινιά, ο οποίος είναι στην Αθήνα και μιλάμε κατά καιρούς, οπότε το βρίσκω βασικά στο τηλέφωνο. Δεν το σηκώνει κιόλα, ξέρετε, είναι τέτοιος. Και μου λέει, εσύ το Μόμπλαν το έχεις δει? Του λέω, το έχει πάρει το μάτι μου, γιατί είναι ένας γαλαξίας αστέρων μέσα. Μουσική, μου λέει, άκουσες το soundtrack? Λέω, δεν πρόλαβα. Μου το στείλε, το άκουσα. Και οφείλω να παραδεχθώ ότι μπορεί να μη σηκώνει το τηλέφωνο, αλλά το μουσικό του φίλτρο είναι πολύ κοντά στο δικό μου, αν μη τι άλλο. Starburster. Starburster.

δια του λόγου του αληθές, το άρρωστο Παοκτσάκη Σάκης Γιωβανίδης, ο οποίος έχει στηθεί να βγάλει διαρκείας από τις 2 και μετά και έχει πέσει σελίδα, επιβεβαιώνει ότι το soundtrack είναι καταπληκτικό. Τι όχι, δεν έχει στηθεί. Τέλος πάντων. Αλλά εμένα μου θύμισε πάρα πολύ αυτό.

0: ώρα είναι 4. Rock Radio 104.7
1: Θεσσαλονίκη. Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, flash, flash, flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash, παρκάρισμα. Σκέψη.
2: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
3: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
4: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
5: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
4: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
5: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
4: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
5: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
4: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
5: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
6: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
4: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
8: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
7: Αναδομό και έκτισες.
9: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
10: Rocking the universe. From here to there. Now, get ready for more music. Rock Radio 104.7.

Έλα λίγο να μιλήσουμε για διασκευές. Πολύ μεγάλη απήχηση της Μόμπλεν το τραγούδι. Η Νινέτα είπε ότι συμφωνεί, οπότε με το που εμφανίστηκε η Νινέτα. Αγαπημένο της τραγούδι. Εδώ, στα 8 μετά από τις 4, Ρεοκρίτη ο Μικέλης στους 104.7, Τάσος Μητακίδης κοντά σας. Έχουμε πάρει αυτό το κλασικό, λίγο το πιο θεατράλ στυλ που υιοθετούμε σε αυτό το μέρος, οπότε φαντάζομαι ότι μετά τον Τζοϊ Κόκερ θα μπορούσαμε να δώσουμε σκυτάλη στην Τίνα Τάρνερ και αυτό διασκευή. Γι' αυτό σας λέω, ελάτε λίγο να μιλήσουμε για διασκευές.

0: αυτός είναι ο Tom Cochrane. Life is a highway. Εδώ στο Ροκρέντιο Μικέλ του 104.7 στα 16-17. Ξεφύγαμε λίγο από το δελτίο καιρού, το οποίο είναι μια χορηγία του Απολώνια Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Για αύριο και για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, καιρός γενικά αθλίος με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές παύλα απογευματινές ώρες. Όποτε πιθανόν να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβρες αγυρωρινά. Άνεμη μεταβλητή 2 με 3 και το μεσημέρι απόγευμα νότιο-ανατολική έως 4 από 4 θερμοκρασία από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Απολώνια Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Σε πολύ λίγο ένα νούμερο, ένα τραγούδι από τους Τότο, οπότε μείνετε εκεί.
1: Rock Radio Mikel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

ακούσετε λίγο, είναι πάρα πολύ ωραία να ευχόμαστε σε αυτούς που γιορτάζουν σήμερα. Είναι πολύ κακό όμως να ξεχνάμε το τι συμβαίνει σαν σήμερα. Και μιλάω για πολλά πολλά χρόνια πίσω, το 1974. Οκ, okay. Να το αφήσω εκεί για να μην το πολιτικοποιήσω. Αλλά ο λαός ο οποίος αγνοεί την ιστορία του κινδυνεύει να πάθει ακριβώς τα ίδια. Στα 27 μετά από τις 4, ένα μικρό τραγούδι θέλουμε μέχρι τις 4:30. Ξέρετε, εμείς θα το κάνουμε και μαθηματικά πέρα από οτιδήποτε άλλο. Πρέπει όμως να είναι πάρα πολύ ωραίο.

0: Η ώρα είναι 4:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S.
1: Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένες βουτήρες.

0: Όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
1: Ασπίδαντορς. Συνθετικά κουφώματα Κέμερλινγκ νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
3: Okay, professor. Now, back to the music.

Έχω δηλώσει επανειλημμένα ότι αυτό το πιανάκι στο ροκ εμένα με τρελαίνει πάρα πολύ. Όταν υπάρχει τέτοια αρμονία και τόσο καλό δέσιμο. Right Now από τους Van Halen και από το album For Unlawful Kernel Knowledge. Φτιάξτε εσείς το acronym που λένε και στο χωριό μου. Ακόμα πιο πίσω στους Rolling Stones, στο Mick Jagger και στο τελικό σταθερά, στο Mundial. Αυτό είναι το Brown Sugar.

τι ωραία. Revivalist, wish I knew you when I was young. Τελική ευθεία. Όταν σου μεταγγείλεις εδώ έως και τις 5, ως ήθιστε εξάλλου κάθε Δευτέρα και Τετάρτη, για 2 ολόκληρες ώρες. Sleepaway Fires του 2008. Αυτή είναι η Razor Light.

Με αυτό και με αυτά και με όλα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος. Τα λέγαμε μαζί από τις 3 έως και αυτή την ώρα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Τετάρτη λίγο μετά τις 3 έως και τις 5. Με Morrissey και James μέχρι το τέλος. Να έχετε μια όμορφη και δημιουργική εβδομάδα. Φίλια πολλά.

0: Η ώρα είναι 5. Rock Radio
1: 104.7 Θεσσαλονίκη. Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
2: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
3: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
4: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
5: Τι
4: εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
5: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
6: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
7: Things go better with rock. Future. Now back to the music on Rock Radio 104.7.